0: ξέρετε και τι ανοίγει αν έχω η Χαρίατσα. Να είναι εγώ, θα είμαι εδώ και μα είναι. Εγώ τι άνα να μα είχα το αιτικά να μωρώ το ότε καλιάτερα να τσίρα.
1: Α, επάει τι να είμαι.
2: Ε, μα τα έραγα, ε, καχα, καχα, πάει.
3: Τι να έχω αφιού, ετε να κάνει πέπα και ατάτα, εκατό. Κορκείτε ακένια, ε, είναι ο απαϊάκη.
4: Μην αγγείτε μαχητσίκα.
1: Τι μαχητό η μαχακήρα, ναι.
0: Α, τένα, μα κουί. Ούτε έτα. Ετάρια, τι ναι. Τι να εκεί, κουτί έτα αουίγμα.
3: Βάχι καίρα.
1: Άτα. Τε μίτσο για μάγια τε κόρετα και ο τένα εγώ.
0: Κατήρα με βάχο τένου κότε καλιάτερα να τήρα.
3: Α, όχι τε τσικανό τένα εγώ.
0: Τε αγωνέ η καωρέα νόκο εκεί έκειτε η τάτα τα επικίτια.
3: Τε η επικίτια.
5: Και τι πάει κουί. Η φάλα κουή.
6: Κοτά κοκκιτά κουή βάι βάι. Ανά, κου βάι χωκί κουή.
5: Κοτσί, και κονέ ο ενώ. Ανέ, μην ο πέρα κουή.
6: Να ο υπάιτε τι πέκει τι αρά.
5: Ωε.
7: Έχινε. Καϊ έφωε.
5: Έι. Κόγα κόρη ροχία και κονέιε.
7: Αι, έγινε. Ήρα τι ακούε.
6: Εβουαρία να χαίτε τσίτσιρο και τε πέκητσια να κακόρο που αχαίτε πέπαϊτα.
7: Τε έχει απέκητσια.
6: Ανά, κοτένα.
7: Να όλα υπέιτα.
1: Ένα κάρα είναι αφού καπορέρε, κοτά είναι ο μαέ. Και είτε τόλοι άντσετε τα χειμισίδης χρύου ενέτε άχουα, είτε βάχει ετσικάνα, χει βάχει ούταγα νόιο. Ε, χέρα, μάρικο, έτα χιτάγατα.
5: Έτα, νόκου τέρα μουσικά.
1: Και είτε τράβα τον νίκο είτε βάκα φακά χειρε χειραρά.
5: Να ο βάει χάρη. Η τόλοι άντσουκι χέ.
1: Άουα.
5: Κόχου αμά.
1: Έμαγε. Μάκο ετσικι τέτα χει ούμου χίκο άνο. Ήτσι άκετε ούτσι. Μη τέτα χει καί μαχει φακαμαρου χίκο.
8: Κα μάουτε ουε.
1: Εκουί. Μα ουρά ε χαούτε χε καί μάτατο κατώ.
0: Άι, έτσι νο φακάρο τένα.
3: Κάτε πάει τένα και άχα. Και το τσικάει τη φάρνα για τάτα.
5: Να, κέρο μου μάικου εκεί άχα. Κουχώ αγατώ αυ τένα ημάχη. Καπώνε γι' αυ τένα η ταρή και τέρα ταρή. Κουχώ αγατώ αυ. Πάει κατώ δεν είναι ημάχη και άκου είναι.
1: Έρα γι' αυ τέχε κάρικο εμόβιο και τε πάνω.
5: Καφα καμάου το νούκο εκεί αυ γι' αυ εικόνα.
1: Με άκο έκορε.
5: Πένα γι' αυ τα φακαρουγόκο εκεί όκου φακαμάρα μαμού τα βαχινήρα. Κάτε πέρι το νούτα αυ.
1: Κάωρε, ε πούρεμε τόνι τε πούρεμε.
5: Πάει εγώ. Καρή πέρα.
1: Καρή ότι είχε τε φακαρό μου.
5: Καϊτε ρόα τον ουάου και άκουε. Καϊρό το τον ουάου το τάου αφαρέ, τα χείτε ρόα. Εμάει ο μαράνα κουί τε ουά, το τόχο ενέι τάου μου τε φάρη κύρα.
1: Φάκα μου τσάτσου, χείου μου χείκο και τάκου χέκιμι.
7: Να ουάει πέτα τε ράπηκησία.
8: Να και εγώ πέρα. Αγώ χόκι, η μέρα και η ατσάρι, να ουπέτε να ημάει. Να, τι τύρω.
6: Κοίτα ανένει τα κοιμάχουνα.
8: Τε μαχαούνα μαμάι και άκου εμώ τε κοράπα νόη ούι τε πάτα πέντα. Τε τούτο κοιμά νόη ούι τε ουάι ουάι τε τάκε.
1: Κοίτα χαρία μάι χε ούμου χίκο χάου.
8: Κα ράουε ράουε. Και τε χαρέ μάια χανα κόκο.
7: Να, βέρι βέρι κιόνινι. Να ρωτώ υπέ καί να βάε.
1: Κοκό ήτονε και τε μαχί ngā μαχί πάρι πάρι κατώα. Μένα κόαου, κα φάκα μαχία έαου κο ngā τάνι.
7: Τε ράπεα, ετσού μάνα βάει νινόκο.
6: Kai te tika tāna, Emma?
7: Hei, Kira!
6: Tiki na he priti.
0: Aha, kua pe hea te tawhiti kara, o tonu te kuihiu i te kakara o te kai.
5: Nā, kai te hara atsohan. Ka uai tsukuna kia ki te hera pira pikirunga tōku mutsuka. Ka mate koutou iau. Ah, kia ongara. Te hea hea runga te wai ana. Nā, kua whakarite au te rā whakatuwhere i te kai a te rangatira. Tahi wiki atu i tēnei rā.
6: He te re rawa pe a tēnā?
5: Ah, pui nā rā. Kia ua uai mo te māpuru?
6: Ah, kui nā.
5: Nā, me tono atu kia rime te kauna a tāngata rungonui ki te haramai ki te tautoko i tauara. Naka meitia ko nā kai tino orehara wātu. Kia ua uai mo te mai. Ka tahi koe ka ki te tere papahoro o te tira kai murira.
6: Ā, me pēnā ki.
5: Mutsuru wā ke tāku. He pati pati mai ana rātau ki āhau kia hokona atu te wāhine. Nā, pūrere ana te hāriata nā mo ā ke tonu atu.
6: Anā, he te roa te takoto o te tonora, te turumiri o na tāra.
5: E rua wikipero.
6: Koina.
9: E tū, e tū, kei te pai, kua hau anaki kei ko nei. Ana, e kai. Hei, haru mai. Haru mai koe, mehe mai rā ki tōku whānau.
8: Hei hao mā ki tō whānau, me koe hoki. Pēnā ka kite au tētahi atu wāhi moi, o haere au.
9: Ko Ngatiri te kē tōu nā wāhi noho?
8: Kā, noho au i konei.
9: Nā ka aha koe mō te mone, me te kai hoki.
8: Hei aha mā.
9: E miharo ana mātua ki tō pikitia, me nā rā i otsi.
8: Ha, tēnā, he kore take noe. Pai noe o te peita atiru.
5: Hariata, kai te iau te kore atu kia.
1: Mena he kororo tāu, me hia mai kia mātua katoa.
5: Ha, kātsi. Kia kore ratua kia koe mo te rāwhaka tūwhera i te kai a te rangatira a te wiki e tū mai me. Me tuku nā tue koe he pānui hei tautoko i tauara.
1: E hika, he tere rawa hoki.
5: Te kaumārua wiki anake kai te toe, ka tuku nā tue au takuri puata. Te rāpe a kare e tā e koe.
1: E tā, pai noi ho. E hika, no te pāremata me te hunga kai pāki hi anake e nei. Pē hea te hau kāinga.
5: Ara, kura atau te huna hai tono atu.
1: Engari.
5: A tēnā. Dime te kau māu, dime te kau māu.
1: Me pēnā.
5: Ka taua ku rārangi ingoa ki runga i te tēpō taku tari a te paunga o tēnei rā. Te rā pē me tono atu e koe a hine. Kia tīki nā atu e ia e tahi pane kuini reta.
1: Ai, māku e kōrero atu.
0: Kārohara ngā ua watanga o te rānei. Ko te utu mo te tōnga waka tēnā, ko te tīkiti tēnā. Tā! Titi ana tēnā ki te poho o te pūkoro. Anā tō mōkai nana kia e haere atina.
10: Kai te rite tonu o māu whakaa, mea hatia te kai a te rangatira. No te mea kai roto tonu māu te ao taketake e noho ana. Kai rei rita i etahi, kai roto tonu i te ao moe moe a.
0: Ko ngaro katoa i a koe ngā mahi a ngā tūpuna.
10: Ko nā tikanga noi hoi whakatomurina i a tātau.
0: Engari, māua tikanga, ka ora tonu te whenua.
10: Eki, ana pēhea ke nā whenua e hokona raki te Pākehā. Hokona atu tēnei whenua, hei oranga mō tō tāua iwi. Hei āwhina no hoki o tātai tamariki e whainai tēnei mea te mātauranga. Ngā whānau karuta te ngoi kore, ahātu, ahātu, ahātu.
0: Ai, ai, he whakaro pai e nā. Engari, ki te tōtika te o tātou mahi. Ko tātou katoa karangatira. Ke mohi o mai koe, kua matatau ngotu te Māori ki ngā mahi pakihi.
3: Ira, kai roto tonu koe nā kapu e moe. Koe re rawa tēnei kaupapa e tutuki.
0: Mā te wā e koe. Mā te wā.
8: Koho hau i tēnei, kākite.
6: Ira, he tino matatau ke koe. Me kaha koe ki te whakaputi a koe tēnā i te huna haere rutu i ngā puehuehu me ngā whare kanukane.
8: Tā, pauri atu.
6: Te mea nui ke he whakaputi ngā mātauranga a tātai te rangatahi Māori. E nā kore kuare tonu tātai haere ake nei, haere ake nei.
7: Wai hoche te ku kōtero. O ka te whako, oai koe.
8: Tū.
7: Kei te wai ahi au nā prihimana.
0: I te ao.
6: Kau. E haraia i te tangata tūkeno, nāna i pai te te pikiti ara.
0: Nē, hei. Ki, tēnā koe, o.
6: Kei ko nei atu e noho ana, engari kei te nuku, ahakoa, kauri ana kainga he haringa atu.
0: Ke oti pēr i a koe te pikiti ai te tuatai.
8: Tā, kore he tak, he anu anu noe.
7: Hei, nā tēnā i whai huai, te wāhine, te kai a te rangatira.
0: Ah, nei tāku, me noho tai tātou, hunei. Ki o tī rāno tō pikitia, kāta ikuai ka haere iā una haere.
8: Māku e whakaaro.
0: Warahi e nā whakaaro. Pehea me tī mata koe i tī mahi.